Mr. The Golden Monkey. Λοιπόν, αγνωστάω με το στυλ τη γρήγορη δράκου. Και κάπου κάπου πιωμένο μέχρι θανάτου. Στα στενά μου χωμένο, στα σκηνικά μου μεμένο. Φερμένο, γράφτηκο τέλο. Γυμπολέ, αγροτιέ αναμένο. Σαν πρισό και είμαι φλό. Και κάθε ράψοδο που κοίταται νεκρό. Προ ολοταχώ με ένα τρελό. Για σένα δυστυχώ κουμπλέ με βία. Σκέτο πόλεμο, επώδυνο κίνδυνο. Όχι νόμιμο, ακαρία. Θάνατο σε σένα και τον κρούσου τώρα είναι ωραία. Κλάζει αλότερο, χτί σπουδαία νέα. Τεχνουργό με τετράστιγα που σκάνε πάνω σου μοιραία. Και δεν είναι τελευταία, έχω κι άλλα πολλά. Θα σε κάνουν ένα χάσει στην παρά, είστε εμψίδες μια στάλα. Δεν μπορείτε να πείτε δύο συλλαβές, ψάξε άλλα.